Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έσκυψε και ξαφνικά του φίλησε τα πόδια. Σημάδι ολοφάνερο της άγριας τρυφερότητας. Έμοιαζε εκεί με ορμητικό που σκάει στην άμμο. Η μέσα θάλασσα βρήκε διέξοδο. Τον τρόπο. Η τρυφερότητα των άκρων. Γιώργος Ευσταθίου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
3: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
3: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
5: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
0: Μιλώ με τα ψηλά.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σου σάμι, φλούδια φιστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου. Ξύπνησαν λέξεις, φράσεις ανακλαδίστηκαν, έτριξα μήνες εκεί μέσα. Μέρες του κρύου, νύχτες από την κρεμάστρα μέσα στη σιωπή, μήπως ακούσεις. Άλλαξα στήξη, αμβλύνοντας υπαινιγμούς, κόπικα, ράφτικα, εν αγνία σου, κατά τις πιθανές σου επιθυμίες. Τώρα πια που μπαίνει το καλοκαιράκι, και είναι σαφείς οι προοπτικές του μέλλοντός μας, αντί να γκρεμουτσακιστώ πηδώντας, ή αντί να με ξεγράψεις, στέλνοντας το παλτό σου στο καθαριστήριο, θα σφίξω, θα μαζέψω, σε σουσάμι ή φλούδι, και από τις ραφές θα γραπωθώ για πάντα. Κάποτε θα μ' αγγίξουνε τα δάχτυλά σου. Το γράμμα Γιάννης Βαρβέρης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια Πέμπτη πρωί ξεχύλισαν οι σαγάπο πεταλούδες μου. Βγήκαν από το παράθυρο του τρένου, πέταξαν από τα εδώ, τα πρέπει, τα μετά. Και όταν μαζεύτηκαν γύρω σου, βρήκαν μια κατακόκκινη στα μαλλιά σου. Εσύ, πότε ήρθες? Εκτός χρόνου φτερούγησε ή για πάντα. Μια Πέμπτη πρωί. Δημήτρης Κάσαρης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν...

0: ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έχουμε πολύ ταξιδέψει το σώμα σου κι εγώ. Έχουμε φανταστεί όσα ένα σώμα και ένα εγώ μπορούν να φανταστούν. Το σώμα μου κι εγώ έχουμε ονειρευτεί το σώμα σου σε στάσεις που ποτέ σου δεν φαντάστηκες. Δεν έχεις θέση τώρα. Τι ζητάς ανάμεσα σε μένα και στο σώμα σου? Το σώμα σου κι εγώ. Γιάννης Βαρβέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σε μένα κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι θα

0: με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει να

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά. Άσε με να σου να δω καλά, άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά. Άσε με να

0: Μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, ξεκινάμε 27 Μαΐου σήμερα.
1: Καλημέρα σας.
0: 7 και 8 η ώρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα περιμένουμε 31 βαθμούς.
1: Ναι, περιμένουμε πολύ τέλος πάντων.
0: 31, ναι, από τις 3 το μεσημέρι και μετά.
1: Φρίκι.
0: Αρκετό ήλιο, ζέστη, γεύση καλοκαιριού. Τώρα το πρωί θα έχουμε μια σχετική συννεφιά. Μετά τα πράγματα θα γριέψουν. Αύριο επίσης τριαντάρια, την Παρασκευή ίσως βρέξει. Βλέπουμε εδώ. Σαββατοκύριακο με λίγη συννεφιά.
1: Πολύ υψηλά όμως θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, υψηλές θερμοκρασίες. Κουράγιο, υπομονή, ξεκινάμε εδώ. Τώρα τα βάσανα στη Βόρεια Ευρώπη υποφέρουν. Από την
1: πολυζέστη.
0: Και εμείς θα... δεν ξέρουμε αν το κύμα αυτό της Βόρειας Ευρώπης έρθει και εδώ τελικά. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή σε μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» από την κασέτα του Μελωδία «Οι φωνές του αύριο 2026».
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, εσείς έχετε πάρει θέση για το νέο όνομα και το νέο κόμμα?
1: Νέο έργο λέγεται αυτό. Με κωμωδία.
0: Είναι μια συζήτηση που έχει πάρει φωτιά στα social media.
1: Δηλαδή αυτό περιμέναμε όλο αυτό το διάστημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αν περιμέναμε ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πάντως η ονομασία Ελλάς έχει ανάψει πάρα πολλές συζητήσεις.
1: Όλα λάθος.
0: Πολλές φωτιές. Συναγερμούς. Ναι. Πολλά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από όλο το. Πέρα από το όνομα που ναι, συμφωνώ σε όλα. Νομίζω ότι χθες ήταν γενικά σε όλο αυτό το rebranding. Κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Με πολλές αναγνώσεις βέβαια για όλο το πολιτικό τοπίο.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα χαρακτηρίσει τις επόμενες μέρες και το δρόμο μέχρι τις εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Που έρχονται σχετικά σύντομα, σωστά.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Α, okay.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, τις προάλλες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει το 27. Μου φάνηκε για πολύ κοντινός ο Οκτώβρης για να δεσμεύεται ότι θα γίνει το 27. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: 27 Ιανουάριο, ας πούμε.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει Ιανουάριο γενικά, έτσι αλλιώς. Αλλά ναι, είπε 27, και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί και εγώ περίμενα κάτι σε Οκτώβρη.
0: Ναι, γενικά συζητείτε.
1: Ναι, φυσικά, προφανώς δεν έχουμε ανακαλύψει την πυρίτιδα σε αυτή την εκπομπή εδώ.
0: Αλλάζουμε, ακούμε πως άνθρωποι αλλάζουν σχέδια. Λένε, ναι, αν τον Οκτώβριο συμβεί αυτό όμως, κάτσε να το προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Τα έχω ακούσει αυτά σε συζητήσεις. 7 και 14 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, με Ματούλα και Δημήτρη. Είναι πρωινό Τετάρτης, έχουμε 27 Μαΐου σήμερα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας και τυχώματα. Τραγουδά, μια αγάπη για το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτη, 7 και 16 ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο τώρα σε κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή. Ναι. Ο συνωστισμός.
1: Σχετικά με το. Γιατί χθες συνωστισμό δεν είχε. Άλλο συνωστισμό θα.
0: Θα μιλήσουμε για άλλο συνωστισμό τώρα. Για συνωστισμό στα νησιά.
1: Πραγματικό συνωστισμό.
0: Τα νησιά, από ό,τι φαίνεται, έχουν αντίστοιχο συνωστισμό με αυτόν της Αθήνας το καλοκαίρι.
1: Ναι, τα νησιά είναι σε κάποιες περιπτώσεις ανυπόφορα το καλοκαίρι.
0: Σε κάποια νησιά λοιπόν.
1: Και κάποια νησιά επίσης.
0: Στην αιχμή της σεζόν, ο πληθυσμός ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, έχουν βρει τώρα αυτοί που το ψάξανε, ότι είναι μεγαλύτερος από της Αττικής. Mm-hmm. Εδώ το ποτηλιάρισμα είναι χειρότερο από της Αττικής.
1: Προφανώς δοκιμάζουν τις αντοχές τους κάθε μέρα στην
0: Αττική. Δηλαδή, υποφέρει να παρκάρει στην Αθήνα μέχρι τον Ιούλιο. Τέλη Ιουλίου φεύγεις, πας διακοπές και δεν μπορείς να παρκάρεις.
1: Εκεί που πας.
0: Και υποφέρεις εκεί που πας.
1: Μεταφέρεις αυτή την αφόρητη κατάσταση αλλού.
0: Η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Σκιάθος, διαβάζουμε, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και η μη τουριστική Σαλαμίνα ή η Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Όλοι έχουν εξοχικό εκεί.
1: Ναι, είναι κοντά.
0: Εκτός από μένα.
1: Ναι.
0: Γίνονται νησιά με συνωστισμό Μεγαλούπολης.
1: Ναι. Μεταφέρουμε το πρόβλημά μας παντού. Είναι σαν να το κουβαλάμε στην πλάτη και που θα κάτσουμε εδώ. Α, ωραία, εδώ θα πλωθεί το προβληματάκι μας.
0: Και να προσθέσουμε και άλλες συμπεριφορίες που μεταφέρουμε στους τόπους διακοπών.
1: Αυτοί είμαστε. Δεν μπορούμε να γίνουμε κάτι άλλο τον Αύγουστο μόνο, Δημήτρη.
0: Ναι, συμφωνώ. Αλλά θέλει να κλείσει και τραπέζι για να φας.
1: Ναι.
0: Και το μεσημέρι και το βράδυ.
1: Και να δείξει πραγματικά λες.
0: Να πάω κάπου να ξεκουραστώ.
1: Να ξεκουραστώ και ή θα μαγειρέψεις. Οπότε είναι μια κούραση, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκεί που έχεις πάει, να φτιάξεις κάτι έτσι. Ή θα πρέπει να υποστείς όλη αυτή την αθηναϊκή, ξέρεις, παθογένεια που κουβαλάνε και τα νησιά πια.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 7 και 18 η ώρα. Συνεχίζουμε. Γιώργος Δημητριάδης, ένα μην πέρασε μια μέρα. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, διότι μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας με νέο μεγαλύτερο ποσό, καθώς είχαμε jackpot.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη και σε ρισπαρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε μεθαύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο, το παιχνίδι μας. Το γνωστό πλέον παιχνίδι μας. Στις λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Άρα λοιπόν, στέλνετε κι εσείς το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win. Και όταν κληρώσει το μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει, προσοχή εδώ,
1: μέσα.
0: Σημειώστε το, 8.929
1: αυτό
0: ευρώ.
1: Είναι.
0: Γιατί είχαμε jackpot. Uh-huh. Έχουμε μεγάλο ποσό. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχετε το νου σας για το τηλεφώνημα αυτό και το ποσό είναι 8.929 ευρώ. Και τώρα, ένα τραγούδι που έγραψε Χάρης Αλεξίου, το είχε δώσει τότε, τη δεκαετία του 80, στην Άλκη, στη Πρωτοψάλτη. Ζήτα μου ό,τι θες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 22 η ώρα.

0: στίχους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε την ΑΒΕΝ, Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, μας θυμίζει η ΑΒΕΝ πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη, στις διακοπές απαιτεί υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα προστατεύει πλήρως. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Αν θέλετε να πλύνετε καλά το αυτοκίνητό σας, δηλαδή να κάνετε βιολογικό καθαρισμό εκεί στο σπίτι σας, στην πιλωτή σας ή έξω από το σπίτι, μπορείτε να το κάνετε κλείνοντας online ραντεβού άμεσα, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες. Όλα αυτά στο 11888.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το τραγούδι Φύγε, Χάρης Αλεξίου και Λέξ εδώ στο Μελωδία. Καλημέρα και πάλι, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
17: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έσκυψε και ξαφνικά του φίλησε τα πόδια. Σημάδι ολοφάνερο της άγριας τρυφερότητας. Έμοιαζε κύμα ορμητικό που σκάει στην άμμο. Η μέσα θάλασσα βρήκε διέξοδο. Τον τρόπο. Η τρυφερότητα των άκρων. Γιώργος Ευσταθίου. Πιάσε μελωδία.
2: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πολύ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό, Τετάρτης 27 Μαΐου, 7 και 35 η ώρα. Εσείς ξέρετε πως στο Πακιστάν παράγουν ελαιόλαδο?
1: Όχι.
0: Ή θεωρείτε ότι είναι προνόμιο μόνο της Μεσογείου?
1: Δεν θεωρώ.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, δεν θεωρούσα ότι είναι προνόμιο μόνο της Μεσογείου, αλλά δεν ήξερα ότι έρχεται. Ότι υπάρχει ελαιόλαδο από το Πακιστάν ή το Αζερβαϊτζάν, όπως βλέπω εδώ στο πρώτο σελίδι της Καθημερινή.
0: Ναι, φιλοξενούμε τον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιόλαδου.
1: Mm-hmm.
0: Και φέτος διαβάζουμε για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η ελαιοκαλλιέργεια πια εξαπλώνεται.
1: Αναζητούν εκεί τα εδάφη πρώτον και τον καιρό, τις καιρικές συνθήκες δεύτερον.
0: Και αλλάζει το κλίμα επίσης.
1: Θα μπορούσαν ακριβώς να παράξουν ελαιόλαδο και πια στις αγορές τους ανταγωνιστές μας θα έχουμε και μερικές χώρες
0: ακόμα. Αυτό δεν μας έφτανε. Θέλουμε και τώρα και άλλο ανταγωνισμό.
1: Η Κρητική Επιτροπή διαβάζω εδώ πέρα ότι κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκαλάκια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική, την Αφρική και φυσικά ήρθε και από το Αζερβαϊτζάν και το Πακιστάν, όπως είπαμε για πρώτη φορά.
0: Και άλλος ανταγωνισμός λοιπόν, μπράβο.
1: Γεωγραφική εξάπλωση.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Πάμε στη δεκαετία του 90 εδώ τώρα. Τον αγγέλων τα μπουζούκια. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου, 7 και 37 η ώρα.

0: ήρθες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 8 παρατέταρτο η ώρα. Για να σταθούμε σε μια άλλη είδηση τώρα.
2: Να σταθούμε σε μια γωνιά της πόλης πολύ αγαπημένη. Εκεί δίπλα στο Rex, εκεί που ήταν κάποτε και το σινεμά, ο κινηματογράφος Ιντεάλ, αλλά και
1: το εστιατόριο.
2: Το εστιατόριο που πολύ μας έχει λείψει.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που πήγατε στο Ιντεάλ? Εκτός αν πήγατε την ημέρα που διαμαρτυρηθήκατε για το κλείσιμό του.
2: Ναι, όχι. Εγώ θυμάμαι και την τελευταία φορά που πήγα στο εστιατόριο, στο Ιντεάλ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Και εγώ θυμήθηκα τώρα την τελευταία φορά, ναι.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά, δυστυχώς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο της πόλης. Είναι το Μέγαρο Σλίμαν Μέλα, όπως λέγεται, εκεί στην Πανεπιστημίου. Είναι ένας από τους τόπους που όταν, ξέρεις, σβήνει η φωτεινή επιγραφή απ' έξω, όσο διακριτική και κομψή να είναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι είναι μια περιοχή που πενθεί, δηλαδή που
1: που ξέρεις. Αλλάζει επίσης με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ναι. Ξένους για μας.
2: Τώρα κοίταξε, αυτό το κτίριο, για να μην κατηγορούμε για τα πάντα, ξέρεις, κάποιες μαγικές δυνάμεις, ανήκε στον ΕΦΚΑ, σταμάτησε η λειτουργία του και βγήκε σε κάποια στιγμή σε πληστηριασμό, τέλος πάντων για 35 χρόνια να το πάρει κάποια επιχείρηση. Όντως το πήραν.
1: Να ρωτήσω κάτι, θα γίνει ξενοδοχείο?
2: Θα σου πω, θα γίνει ξενοδοχείο, ναι. Το κτίριο όλο αυτό του Τσίλερ θα γίνει ξενοδοχείο. Είναι αυτά τα δύο μεγάλα. Παρόλα αυτά, επειδή διάβασα διάφορα ρεπορτάζ τώρα και έχει διαφορά όταν βλέπεις ένα ρεπορτάζ που το γράφει ένας άνθρωπος που ξέρει και λίγο από υπουργείο πολιτισμού, όπως η Μαρία Θερμού, εδώ στο πρώτο θέμα. Αυτά τα κτίρια είναι χαρακτηρισμένα, οι κινηματογράφοι, έτσι. Είναι χαρακτηρισμένα από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Δεν μπορούν να αλλάξουν χρήση, δηλαδή, για να το πούμε καθαρά. Δηλαδή, το σινεμά Ιντεάλ πρέπει να παραμείνει σινεμά. Στον άνθρωπο αυτόν δόθηκε όλο το κτηριακό αυτό συγκρότημα με αυτή την προϋπόθεση. Όταν κάτι χαρακτηρίζεται από το Νεωτέρων Μνημείων ως κινηματογράφος, έχει, όπως η λυρική, για παράδειγμα, στην Ακαδημία, θα είναι πάντα λυρικό θέατρο, έτσι πρέπει να παραμείνει για πάντα η χρήση του αυτή. Άρα, όντως θα δοθεί για ξενοδοχείο, δόθηκε δηλαδή, έχει δοθεί σε μια επιχείρηση για 35 χρόνια, όντως θα φτιαχτεί το κτίριο. Και μπράβο που θα φτιαχτεί, γιατί είναι κόσμημα και είναι σε κακή κατάσταση. Και θα διατηρηθούν και οι κινηματογράφοι.
1: Οι κινηματογράφοι θα είναι προσβάσιμοι για το κοινό.
2: Για το κοινό
1: ή για τους ενίκους,
2: φαίνεται. Όχι, για το κοινό. Ωραία. Θα υπάρχει, από ό,τι διαβάζω, και ξεχωριστή είσοδος. Φαίνεται ότι θα γίνουν δύο μικρότεροι κινηματογράφοι που θα. Αντί για έναν μεγάλο, ίσως για μια μεγάλη. Θα το δούμε αυτό. Παρόλα αυτά, ναι. Και ξενοδοχείο γίνεται και φτιάχνεται αυτό το στολίδι της πόλης και τα σινεμά θα παραμείνουν σινεμά.
1: Το ότι ανοίγει ένα ακόμα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, δεν ξέρω τι το προτιμώ. Ρημάδι, έτσι όπως το βλέπω.
1: Όχι, έχει δίκιο, εντάξει, προφανώς.
2: Εν τω μεταξύ, αν περάσεις απ' έξω, είναι σύγχρηστο, σκουπίδια. Είναι.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί να είναι το ιδεάλ, αυτό είναι τόσο κρίμα.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7:48 η ώρα. Συνεχίσουμε το μεταξύ εμείς. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά πρώτη φορά, πρώτη εκτέλεση από τη Ρένα Κουμιώτη. Καλημέρα.
3: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και σήμερα το 11888.gr. Αν σκέφτεσαι να βάψει, να αλλάξει έπιπλα, να οργανώσει μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάν το σωστά. Μπε στο 11888.gr. Ζητά προσφορέ για βάψιμο, για μεταφορά επίπλων. Λαμβάνει προσφορέ, συγκρίνει τιμέ, έχει αξιολογήσει. Όλα αυτά ξαναλέμε στο site 11888.gr.
1: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο Φυσικό Αέριο μας περιμένει στο Parkio Cinema Kids, στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για προβολές ταινιών. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Parkio Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή. Έχει δημιουργικές δράσεις, έχει καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Θα πάτε από νωρίτερα για να ζήσετε όλη την εμπειρία, να βγάλετε θέσεις, να την εξασφαλίσετε μάλλον, να απολαύσετε popcorn, για να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Αυτό το Σάββατο παίζεται η ταινία Λίλο και Στίτς.
1: Ωραία,
0: με την ευκαιρία. 8 παρα 5 η ώρα, στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
7: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
8: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 8 ακριβώς η ώρα κίνηση στους δρόμους, τα γνωστά.
2: Πού?
1: Τα γνωστά, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο εκεί για Λευσίνα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρη και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας, από Καντεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χολαργό και μετά, στον περιφερειακό του Καρέα, από Ηλίουπολη και μετά, στο ρεύμα προς Μεσογείο δηλαδή, και στην παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά, από Αλίμου κυρίως και μετά, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος του Φλίσβου, για ένα μικρό κομμάτι τουλάχιστον. Αυτά προς το παρόν, φαίνεται ο χάρτης να είναι λίγο πιο χαλαρός από ό,τι συνήθως. Mm-hmm. Θα βρείτε κίνηση και στο κέντρο, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, εκεί στην Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο γνωστό σημείο και στην άνοδο του Σύγκρου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης συνεχίζουμε.
2: Καλημέρα.
1: Ανόητες αγάπες, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Μπάμπης Στόκας. Mm-hmm.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα, 8 και 5 η ώρα. Έχετε φίλους στη Βόρεια Ευρώπη, σας μεταφέρουν τι συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
0: Έχετε καταλάβει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουν νεκρούς, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλοι και πρωτοφανείς για την εποχή οι καύσονες σε Λονδίνο και Παρίσι, βράζουν στην κυριολεξία. Και φυσικά αυτό όλο πέρα από το ότι είναι τόσο δυσάρεστο, υπάρχουν νεκροί άνθρωποι, 11 νεκροί μέχρι τώρα, η ανησυχία μεγαλώνει για το ότι πρόκειται να έρθει το καλοκαίρι.
0: 11 νεκροί και όλα αυτά οφείλονται στο φαινόμενο θερμικός θόλος, δηλαδή μια περιοχή υψηλής πίεσης, όπως την ονομάζουν οι ειδικοί, που έχει κολλήσει πάνω από την Ευρώπη, παγιδεύοντας ζεστό αέρα ναι. από κάτω της.
1: Είναι σαν να έχει κάτσει το σύννεφο από πάνω μας, αυτό το πολύ ζεστό. Κοίταξε, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την Ευρώπη. Δηλαδή, αν για μας το 31 που θα δούμε σήμερα είναι ok, είναι τέλος Μαΐου, μπαίνουμε στον Ιούνιο σιγά-σιγά, θα πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε. Είναι οι 36 βαθμοί στο Λονδίνο σε αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Και ούτε και το μετρό από ό,τι βλέπουμε έχει κλιματισμό.
1: Ναι, γιατί να έχει κλιματισμό στο Λονδίνο ακριβώς.
0: Δεν το είχα σκεφτεί τότε.
1: Για τις 15 μέρες του Αυγούστου.
0: Εδώ δεν το σκέφτηκαν οι δικοί μας.
1: Ναι, εδώ δεν το σκέφτηκαν εδώ με τους 6 μήνες ζέστη το χρόνο. Ναι, είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στην Γαλλία διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ το πρώτο θέμα ότι οι ψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε αύξηση των πνιγμών και 7 θανάτους που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη ζέστη.
0: Δηλαδή κόσμος που πάει και βουτάει στον Σικουάνα,
1: ή τρέχοντας ή καταφεύγοντας
0: ναι,
1: εκεί.
0: Σε κάποιο ποτάμι, σε θάλασσες.
1: Ναι, ή γιατί έχει φάει, δεν ξέρω γιατί, πάντως, ναι. Είναι θάνατοι που συνδέονται και με τη ζέστη.
0: Η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελβετία πλήττονται επίσης από κύμα ζέστης. Και οι προβλέψεις δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας εκεί.
1: Η Ευρώπη έχει μπει στον φούρνο λόγω αυτού του θερμικού θόλου.
0: Ας έχουμε το νου μας.
1: Τι να έχουμε το νου μας, έρχεται.
0: Όλη την
1: εβδομάδα τριαντάρια θα έχουμε.
0: Καλά, το 30 εδώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικό από το 35 και το 40 μέσα στο Μάιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τον Κώστα Τουρνά. Πάμε στα κλασικά μας. Μην διστοποιείς από τη δεκαετία του 80, 8 και 7 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Να μιλήσουμε τώρα για περιστέρια. Εσείς ταλαιπωρείστε από τα περιστέρια.
1: Τα μισώ. Θέλω να εξαφανιστούν όλα, να μην υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Δεν είσαι η μόνη.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Προφανώς.
0: Δεν τα συμπαθεί καθόλου. Αυτό το σύμβολο της ειρήνης.
1: Πώς
0: έγινε σύμβολο ειρήνης, δεν ξέρουμε. Τα περιστέρια πάντως ταλαιπωρούν πάρα πολύ
1: σύμβολο
0: κόσμο.
1: Βρωμιάς.
0: Ακριβώς αυτό. Περί αυτού πρόκειται. Και διαβάζουμε εδώ λεπτομέρειες από ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου στην Καθημερινή. Την Κυριακάτικη, που έχει να κάνει με τα περιστέρια της Αθήνας. Ο δημοσιογράφος λοιπόν αναρωτιέται τι μπορεί ή μάλλον τι δεν μπορεί να γίνει πια για τα περιστέρια. Ξέρετε πως τα περιστέρια δεν είναι μόνο εστία Βρωμιάς. Μεταδίδουν κοτόψυρες. Τα νεκρά περιστέρια. Και το ρεπορτάζ ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος περιγράφει την εξής ιστορία. Μια κυρία, μια νεαρή γραφίστρια, μένει στου ζωγράφου και παρατηρεί κάποια στιγμή στον ενοχήτη τη ένα λευκό κομμάτι χαρτιού κουζίνα. Στο οποίο πάνω περπατούν κάτι μαύρες κουκίδες. Και λέει, τι είναι αυτό? Παίρνει το μεγεθυντικό φακό, βλέπει ότι κινούνται και λευκά σωματίδια και μαύρα σωματίδια, παίρνει τηλέφωνο εταιρεία πεντόμωσης, ναι, και τους λέει, ξέρετε τι είναι αυτό, θέλετε να έρθετε, και τους λέει, α, καλά, μην ανησυχείτε, είναι κοτόψυρες.
1: Είναι με περιστέρια.
0: Είναι με περιστέρια.
1: Ναι.
0: Και τι συνέβη τώρα, η νεαρή αυτή...
1: Κοπέλα, τέλος πάντων, η γραφίστρια, ναι.
0: Ναι. Συνειδητοποιεί ότι από στον πάνω όροφο έχει δημιουργηθεί μια τεράστια φωλιά περιστεριών.
1: Ναι, ναι.
0: Το διαμέρισμα είναι κλειστό.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Και δεν πιάνουν πια τα CD, από πάνω τα
0: όροφο, αν κατάλαβα καλά, στον παραπάνω όροφο, ναι, μια κυρία πετούσε καλαμπόκι για να ταΐσει τα περιστέρια του κάτω μπαλκονιού.
1: Πολύ δυνατή η κυρία αυτή. Δηλαδή, πέταγε από πάνω τα καλαμπόκια κάτω και μαζεύονταν στους κάτω ορόφους. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει σε μια πολυκατοικία, ειδικά του κέντρου, αυτός που μισεί τα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Αυτός που υποφέρει από τα περιστέρια, γιατί μπορεί να μην είναι πάντα ο ίδιος, και αυτός που ταΐζει τα περιστέρια.
0: Έτσι,
1: και αυτό είναι ένα ατελείωτο μπιφ σε αυτή την πόλη, η οποία, όπως λέει και το ρεπορτάζ, έχει γίνει αποικία περιστεριών.
0: Από τη δεκαετία του 90 και μετά, λέει ο δημοσιογράφος, τα περιστέρια μας βρίσκουν διαρκώς στροφή, κυρίως στους δρόμους, από διάφορα υπολείμματα ζαμπονοτυρόπιτας, για
1: παράδειγμα. Αυτό είναι το θέμα, ότι από καφέ και φούρνους μέχρι σουβλατζίδικα, ταχυφαγεία, ναι, η σύγχρονη πόλη προσφέρει στα περιστέρια μια έτσι συναρπαστική γκάμα, όπως λέει το ρεπορτάζ, τροφής. Και έτσι, από εκεί που ξέρεις, ένα ταπεινό καλαμπόκι, ένα ψίχουλο, κάτι μπορεί να ήταν η τροφή τους, τώρα η Αθήνα προσφέρει, και γιατί ίσως μάλλον είναι βρώμικη ή γιατί περισσεύει το φαγητό πιο πολύ. Πάντως τους προσφέρει πολύ φαγητό. Αυτό είναι ένας από τους λόγους, έτσι. Ένας άλλος που διαβάζω εδώ πέρα είναι οι φωλιές που έχουν δημιουργήσει,
0: ναι,
1: σε μπαλκόνια.
0: Προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον. Ακριβώς. Με τα τόσα μπαλκόνια.
1: Γύσα, ταράτσες, εγκαταλειμμένα κτίρια, μην τα υποτιμάμε και αυτά, στο κέντρο.
0: Και πάνω από το κλιματιστικό.
1: Ακριβώς.
0: Καλά.
1: Αυτά είναι τα φυσικά τους καταφύγια. Οπότε στο αστικό περιβάλλον έχουν βρει τα μέρη. Επίσης έχουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα. Τουλάχιστον κανεί. Κάποιος αυτή την
0: αγαπούν
1: πόλη.
0: Λένε οι μηχανές του σεξ, λένε εδώ οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Τα περιστέρια.
1: Και φυσικά υπάρχει αυτή η κυρία πάντα με την ποδιά που είναι γεμάτη ψίχουλα. Υπάρχουν οι εκτροφοί, αυτοί που τα ταΐζουν.
0: Τα νεκρά περιστέρια μεταδίδουν τις λεγόμενες κοτόψυρες.
1: Δεν θέλω να ακούω άλλο για κοτόψυρα.
0: Συνεχίζουμε. Γιώργος Νταλάρας και το πεπρωμένο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 8 και 17 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 8 και 20 ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν τώρα το ποσό είναι μεγαλύτερο. 8.929 ευρώ λοιπόν σας περιμένω.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, στέλνετε το μήνυμά σας, γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4, γιατί τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4, μαζεύει όλα τα μηνύματα αυτά που θα έχει λάβει, κληρώνει ένα από αυτά και τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, έχετε το νου σας, λίγο μετά τις 4, μην τυχόν το χάσετε, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και μόλις απαντήσετε, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπω στο χρηματοκιβώτιο και τότε εσείς πρέπει να πείτε 8.929 ευρώ. Άλλη μία. 8.929 ευρώ, Μέρη, και κερδίζετε τα χρήματά σας. Και σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με τις κασέτες του Μελωδία, με αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδά με Νεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Με Νεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στις

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία με 10 μερίδες. Πιο εύκολη. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Μια κουταλιά λοιπόν το βράδυ και το πρωί όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Αυτά.
0: Αυτά προς το παρόν. Και συνεχίζουμε εμείς με ξύλινα σπαθιά αμέσως μετά. Και λεωμένο παγωτό. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
7: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
8: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
7: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
8: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
7: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
9: Και όχι μόνο.
10: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
16: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αμέριμνη η ζωή του νοικοκύρη. Δεν κάνει τούμπες, δεν έχει φτερά. Και κάποτε σκυμμένο στο ποτήρι, στο σκύψιμο γυρεύει τη χαρά. Μοχτάει σκληρά και δεν σηκώνει μύτη. Και οικονομάει το χρήμα του σοφό. Στα 60 του αγοράζει κάποιο σπίτι. Και μπαίνει μέσα στο σπίτι και ψοφά. Έντιμος βίος, Ασημάκης Πανσέλινος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Μαρία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 27 Μαΐου, 8:36 ώρα. Πάμε να παίξουμε τώρα. Έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές. Αυτή την ώρα, κάθε μέρα, τέτοια ώρα, παίζουμε μαζί στον αέρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 3 από τις 5. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Ελπίδα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8:30.
2: Λέγεται.
0: Καλημέρα, Ελπίδα.
3: Ελπίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενα το τηλεφώνημα αυτό πώς και πώς.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Καθόλου για τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι μηχανικός και δουλεύω σε έναν φορέα που είμαι οικονόμης ενέργειας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακούγονται όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, Ελπίδα.
2: Βεβαίως.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ελπίδα, αναγνωρίζεις κάποια φωνή, κάποιες φωνές, τις δύο που έχουν μείνει?
2: Λοιπόν, τώρα θα μαζέψω θα κάνω. Θα πω τον Βασίλη Καζούλη και
3: Θανάση Παπακοστατίνου. Θανάση Παπακοστατίνου και Βασίλης Καζούλης. Μάλιστα.
0: Μα τώρα το μηχάνημα, παρακαλώ, γιατί
3: τα τριν.
0: Ελπίδα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει.
3: Αμάν.
0: Αχ. Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά, Ελπίδα.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ελπίδα. Πάει, Ελπίδα μας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές, δηλώνετε συμμετοχή. Και σας περιμένουμε.
3: Ναι, για να δούμε.
0: Συνεχίζουμε τώρα. Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Καλημέρα.

0: τα παρακολουθούν όλα, τα πιάνουν όλα, ακόμα και την ώρα που κάποιοι χτενίζονται.
1: Ναι, αυτό δεν είναι παρά, ξέρεις, δεν τιμωρείται το να χτενίζεται κανείς.
0: Πιάνει όλες τις λεπτομέρειες, πιάνει το αν μιλάς στο κινητό.
1: Ναι, κοίταξε, είναι 1000 κάμερες, οι 500 θα μπορούσαν να ανιχνεύουν παραβάσεις σε έως και 4 λωρίδες κυκλοφορίας, αλλά έχουν ένα μεγάλο έτσι, πιο ευρυγόνιο, ας το πούμε έτσι, φακό, ένα πιο εκεί. Οι υπόλοιπες 500 μέχρι σε 2 λωρίδες. Υπήρξε λοιπόν ένας διαγωνισμός για να μπουν αυτές οι κάμερες. Ήταν πολύ φιλόδοξο έτσι και αλλιώς το σχέδιο για τα ελληνικά δεδομένα. Θα ήταν πολύ σύντομο αν γινόταν. Θα ήταν ένα μικρό θαύμα σε αυτή την πραγματικότητα. Και οι παραβάσεις που θα έπιαναν ήταν η κίνηση σε λεωφορείο Λωρίδα, η ΛΕΑ εννοείται, η υπέρβαση ταχύτητας, το κόκκινο, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, το κράνος φυσικά, το κινητό εννοείται που έρχεται συνέχεια και μπορεί να φωτογραφηθεί, η παράνομη στάθμευση, ακόμα και η παραποίηση πινακίδων. Λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός όμως, επειδή κάποιοι θεώρησαν που έχουν θυγεί ότι είναι φωτογραφικός και ότι δεν...
0: Κάποιες επιχειρήσεις με τέτοιες κάμερες,
1: ναι,
0: εννοείς.
1: Έκαναν 4 έτης τέλος πάντων. Ναι. Ο ένας επελέγει, οι άλλες 3 που δεν επελέγησαν έκαναν αυτή την ένσταση που κάνουν. Οπότε, από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα στο News Auto, φαίνεται ότι θα βγάλουμε καλοκαίρι και ίσως και φθινόπωρο, χωρίς να έχει αποφασιστεί, ξέρεις, χωρίς να, να έχει δοθεί λύση ακόμα, να έχει τελεσιδικήσει τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, η ιστορία με τις κάμερες.
0: Μην αρχίσετε τώρα που δεν έχετε κάμερες.
1: Okay, καταρχάς να πούμε, υπάρχουν κάμερες.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν οι 10, έτσι, αυτές που...
0: Και δεν μας έχουν πει που είναι ακριβώς.
1: Μια χαρά. Επίσης, εμένα ήρθε σε γνωστό μου κλήση. Και η οποία πάει αμέσως στον Gov, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις ότι... Όχι, και να καταλάβεις ότι είναι ψεύτικη, η οποία τον φωτογράφησε, λέει, στην λεωφορείο Λωρίδα ένας αστυνομικός. Δεν υπήρχε φωτογραφία στην κλήση, παρόλα αυτά πρέπει να την πληρώσει, δεν υπάρχει ούτε ένσταση να κάνει ούτε τίποτα. Τα πράγματα έχουν λίγο αγριέψει, δικαίως σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Εδώ οπότε, θέλω και αποδείξεις, δεν μπορείς απλά έτσι να στέλνεις ένα
1: αυτό
0: πρόστιμο.
1: Αυτό φαίνεται και εμένα περίεργο που συνέβη, αλλά συνέβη.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε, Ελένη Σαλιγοπούλου, το τραγούδι «Εκδρομή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελένης Βραχάλη. Καλημέρα, 8:48 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 27 Μαΐου, 9 παρά 10 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
0: Διότι σήμερα περιμένουμε 31 βαθμούς. Έχετε το νου σας.
1: Ναι.
0: 31.
1: Και έφτασε η στιγμή που έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί εκεί βράζουν.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία. Εμείς έχουμε πολύ ζέστη, ήδη τα κλιματιστικά έχουν πάρει μπρος.
1: Ναι. Καλά, το αυτοκίνητο σίγουρα.
0: Στο αυτοκίνητο σίγουρα.
1: Όχι, ναι. Δεν νομίζω.
0: Καλά.
1: Είναι ακόμα λίγο δροσερά τα σπίτια, αλλά. Ναι. Στο αυτοκίνητο σίγουρα.
0: Και να ξέρουμε ότι, να έχουμε στο νου μας μάλλον, ότι αύριο περιμένουμε ζέστη και την Παρασκευή ίσως βρέξει λίγο και δροσίσει η κατάσταση, αλλά θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα. Ω, καλά, και την άλλη εβδομάδα βλέπω.
1: Και την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, φουλ. Πάμε για καλοκαίρι. Με ελάχιστα διαλύματα από μικρές βροχές.
1: Ναι, τα Σαββατοκύριακα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το μεταξύ των
0: Εννοείται Σαββατοκύριακα, αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Ζερβουδάκη, τα Ανίποτα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 παρά 9 η ώρα πρωινό Τετάρτης.

0: Μητσοτάκης, τα ανίποτα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη, σε 9 παρά 6 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, σενένα τα φύλλα Αλεξάνδρειας. Τα χρησιμοποιούσαν οι Άραβες γιατροί ως καθαρτικό. Κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας.
1: Πολύ ωραία. Μαζί μας όμως έχουμε και το φυσικό αέριο που εκεί στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι ακόμα υπόσχεται σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί θα απολαύσουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει εκεί με ένα έτσι πολύ ωραίο αναπαυτικό lounge που θα κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα φυσικά θα το βρείτε στα social και στο site, στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: 9 παρα 5 στις 9 κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost, με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
10: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα μεγάλο στην Αττική Οδό, από Ζεφύρη και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι να φτάσει στην Δαχτυλίδη.
2: Χάλια.
1: Και φυσός χάλια και στα δύο ρεύματα, τα γνωστά αυτά που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Τώρα στην Κηφισίας βλέπουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο, που πάει σημειωτών από Κατεχάκι μέχρι να φτάσει στη Δαχτυλίδη. Και στην κάθοδο βλέπουμε κίνηση εκεί λίγο μετά το Άλσου Συγκρού. Χαλαρώνει λίγο μετά και συνεχίζει από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε Ψυχικό. Και μετά από, μέχρι να φτάσετε Κέντρο, βεβαίως. Άνοδος Αλεξάνδρας, μποτιλιαρισμένη, Βασιλός Κωνσταντίνος στην άνοδο, Λεωφόρου Συγκρού, Κατεχάκι, από Ηλιούπολη και μετά, μάλλον Περιφερειακός Καρέα. Και η παραλιακή φαίνεται σχετικά χαλαρή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει κίνηση, απλά έχει λίγη κίνηση από Αλίμου μέχρι να φτάσετε Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα βρείτε κίνηση κυρίως εκεί στην Μαρίνα του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Α, ξέχασα τη Μεσογείο. Κλασικά, στην κάθοδο, από Χολαργό και μετά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Σταύρος Ιώλας, Φωτεινή Βελεσιότου, τα Διόδια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Τετάρτη σε 9 και 8 η ώρα. Πάμε τώρα σε στοιχεία για τις γυναίκες κάποιες ηλικίες συγκεκριμένης. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
1: Ναι. Λέω καμιά φορά ότι έχουμε την αίσθηση ότι οι γυναίκες από τα 35 μέχρι τα 55 είναι στην πιο έτσι δύσκολη και στρεσαρισμένη περίοδο της ζωής τους, και από ό,τι φαίνεται το επιβεβαιώνει και οι μαρτυρίες. Αυτό δεν είναι ότι το βλέπουμε από φίλους, από εμάς, από μαρτυρίες δίπλα μας. Είναι ότι είναι αποδεδειγμένα. Οι γυναίκες μεταξύ 35 και 55, τέλος πάντων χοντρικά, περιγράφονται πλέον ως μία από τις πιο επιβαρημένες ομάδες στη σύγχρονη κοινωνία. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί. Οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο που καμιά φορά λένε και για το δεύτερο παιδί. Sandwich generation.
0: Βεβαίως,
1: είναι
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι ανάμεσα. Είναι στη φάση αυτή η γυναίκα που είναι ανάμεσα σε, βρίσκεται στριμωγμένη και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα παιδιά που είναι η προηγούμενη γενιά, στις υποχρεώσεις, τους γονείς, τη φροντίδα τους που είναι η επόμενη γενιά. Οπότε βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες έτσι υποχρεώσεις.
0: Σε δύο γενιές, δηλαδή.
1: Μεγάλα μέτωπα.
0: Στους νεότερους και στους μεγαλύτερους που πρέπει να φροντίζει.
1: Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι όλη η ζωή των γυναικών μόνο να φροντίζουν τους νεότερους αλλά και τους ανθρώπους που γερνάνε δίπλα τους. Είναι και η προσωπική τους, έτσι. Το προσωπικό στρίμωγμα του καθενός που έχει να κάνει με τη δουλειά, με τις φιλοδοξίες, με όλα τα προβλήματα, με την προσωπική ζωή.
0: Και την σύγκριση θα πω εγώ εδώ με τα social media, γιατί μιλάμε για τους νέους που επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά πολλές γυναίκες επίσης στα social media νιώθουν υποδεέστερες συγκριτικά με όλα αυτά που βλέπουν.
1: Εντάξει, η σύγκριση τους αφορά όλους πια στα social media.
0: Ναι, τους άντρες, εμάς σε άλλους τομείς.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το multitasking, η πίεση του χρόνου και η πολλαπλή ρόλη έχουν ως αποτέλεσμα ο προσωπικός χρόνος να εκμηδενίζεται, η φροντίδα του εαυτού να μπαίνει πάντα σε δεύτερη ή και τρίτη μοίρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες πάντα βάζουν τους εαυτούς τους σε δεύτερη και τρίτη. Τη μοίρα, δηλαδή θέλω να πιστεύω. Αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να ανταποκριθεί σε όλα, ακόμα και τον εαυτό σου το βάζει πάνω απ' όλα, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο.
0: Και επίσης υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός σε πολλές γυναίκες να τα κάνουν όλα τέλεια.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, υπάρχει και αυτός ο στόχος που είναι τόσο μάταιος.
1: Ναι.
0: Και ταλαιπωρεί τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολλές γυναίκες. Δεν γίνονται όλα τέλεια, δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
1: Από κάπου θα τα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι από πού θέλεις να τα ακούσεις. Να τα ακούσεις τα παιδιά σου που είναι πολύ σκληρό, να τα ακούσεις από το γονιό σου που είναι πάρα πολύ σκληρό επίσης, ή να τα ακούσεις από τον εαυτό σου που είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει με αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης. Για τη συνέχεια, η Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι που έγραψε ίδια εκεί στη δεκαετία του 90, από τα πολύ αγαπημένα μας. Είναι η Πανσέλινος. 9 και 11 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γιάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου και τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 18 πάει η ώρα.
1: 27 Μαΐου.
0: 27 Μαΐου σήμερα, πάει και
1: 2026. Και... το λέω ως πρόλογο για αυτό που θα διαβάσουμε.
0: Α, σωστά. 27 Μαΐου λοιπόν το 26, ας μείνουμε στο 2026 και τώρα το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει, μάλλον προωθεί ένα σχέδιο νόμου, δεν έχει ακόμα ψηφιστεί δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα, αλλά μάλλον δεν έχει μπει σε εφαρμογή. Τι κάνει αυτό το σχέδιο νόμου? Κατοχυρώνει τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Ας μείνουμε στη μισθολογική διαφάνεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ένας εργοδότης.
1: Όχι, ας μείνουμε στην ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, θα λέω.
0: Ναι, αυτό λέω. Για να οδηγηθούμε εκεί, ναι. Ο εργοδότης.
1: Η διαφάνεια αφορά και άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή,
0: ναι. Λέει, αυτή η θέση έχει τόσα χρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο μισθός της θέσης. Mm-hmm. Οπότε είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα.
1: Ναι. Θα όχι να αν είσαι άντρας θα πάρεις 2.000 ευρώ το μήνα. Βέβαια. Αν είσαι γυναίκα. Εντάξει, μωρέ. Γυναίκες δεν παίρνουν τόσα. Μπορεί να και με 1.800 καλά θα είναι. Λοιπόν, ναι. Ποια ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για το επίπεδο αποδοχών της θέσης πριν από την πρόσληψη και να, είναι και, να υπάρχει και μια διαφάνεια σε ό,τι αφορά στο ποιος παίρνει αυτή τη θέση. Ενώ
0: καλά, ναι.
1: Τι γένους είναι.
0: Ναι. Και οι ερωτήσεις σκοπεύετε να απαντήσετε.
1: Σημαντικά είναι. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα.
0: Τι δεν υπάρχουν, τι νοείς? Υπάρχουν κανονικά. Δεν,
1: είναι αδιανόητα για άλλες χώρες ότι γίνονται αυτές οι ερωτήσεις σε συνεντεύξεις. Εντάξει, σιγά-σιγά. Ας πούμε ότι είναι ένα βήμα το 2026 προς την ισότητα αυτή την μισθολογική.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Συζητάμε σε αυτή τη χώρα, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Δαλάρας τώρα και το «Αχ, Χελιδόνη μου». Μάνος Λοΐζος, Λευθέρης Παπαδόπουλος. 9 και 19.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα. Μάλλον δεν μπαίνουμε ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε στο χρηματοκιβώτιο.
1: Μπαίνουμε ή δεν μπαίνουμε.
0: Όχι, όχι. Χρηματοκιβώτιο. Εκεί μπαίνουμε τώρα. Στο χρηματοκιβώτιο βλέπουμε πως έχουμε αυτή τη φορά 8.929 ευρώ, γιατί είχαμε jackpot την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να το διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε. Κάνετε υπομονή μέχρι την Παρασκευή, μέχρι μεθαύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό. Είστε ο τυχερός ή η τυχερή.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα πέντε πρώτα χτυπήματα και δεύτερον να πείτε στη Μέρη για να κερδίσετε
1: πως
0: αυτή τη φορά έχει 8.929 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό για αυτή την εβδομάδα.
0: Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φοροκινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε εμείς με Pixlax τώρα και το κλασικό «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Τετάρτης, 27 Μαΐου, σήμερα 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε και βρίσκουμε και λογιστή και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Και έτσι δεν ταλαιπωρούμαστε με τα φορολογικά μας.
1: Ωραία.
0: Μας ταξίγει όλα online από τον καναπέ μας. 11888 για όλα. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά ραντεβού, τελειώνουμε. Αυτό είναι όλο.
1: Ωραία. Βράτς.
0: Βράτς, έχουμε, σωστά, έχουμε Γιώργο Βράτσο, έχουμε σύντομη ενημέρωση και συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη αμέσως μετά, το τραγούδι Φανή. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.929 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929. WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, 31 νεκροί σε βομβαρδισμού στο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς στο Θησίο. Σε εκλείο πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Την Πέμπτη στο Κονγκό λόγω του έμπολα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίθεση σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
18: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεέ, ήρθα!
19: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Θέλω να μιλήσουμε. Έχω ετοιμαστεί. Όμως φοβάμαι. Πριν σου τηλεφωνήσω, φιλομετρώ ξανά τις σημειώσεις. Τις έγραφα όλη νύχτα, συνδυάζοντας τις συλλαβές. Τώρα που ο ήλιος επιμένει να βγει, η επιθυμία να κάνω ένα βήμα υποχωρεί μέσα μου. Έχει περάσει και η ώρα. Η μέρα αργούσε, έρνει δισταγμό. Δεν είμαι σίγουρη να σου μιλήσω αν θέλω τελικά. Δισταγμός. Κλεονίκη Δρούγκα.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Μαρία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου, 9 και 37 η ώρα. Τώρα εν ώψη Αγίου Πνεύματος, τριήμερου δηλαδή.
1: Έχεις
0: Αγίου Πνεύματος.
1: Έχω δει πολλά ρεπορτάζ τώρα που λες Άγιο Πνεύμα. Έχεις δει πολλά που θα πάμε, πόσο sold out είναι όλα.
0: Όχι, δεν έχω δει, γιατί δεν είναι αργία για όλους. Μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια, ναι, φυσικά είναι μια μαζική έξοδος.
1: Όμως τώρα αστείευεσαι, θα γίνει κόλαση στα νησιά.
0: Πρόβα καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Για όσους μπορούν να
1: διαθέτουν. Και σίγουρα πιο καλός καιρός από όλα τα τρίμερα μέχρι τώρα. Πρωτομαγιές, Πάσχα κτλ.
0: Ναι, ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Τι περιμένει εδώ η εφορία.
1: Έχει βάλει την νοημοσύνη να δουλεύει.
0: Όχι πρόβα καλοκαιριού για μας, είναι πρόβα για την εφορία για το καλοκαίρι που έρχεται ως προς τα έσοδά της.
1: Δυνατή εφορία.
0: Οπότε αρχίζει 50.000 ελέγχους, λέει, με αιχμή τεχνητής νοημοσύνης σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Έλεγχος Live.
1: Έλεγχος Live. Και τι θα ελέγχει, τις κρατήσεις, το ποιος μένει πού, πόσο τρώει.
0: Και θα έχει
1: με τι πληρώνει και αν αυτό το πράγμα έχει αποτύπωμα ακριβώς στην ταμιακή μηχανή της κάθε επιχείρησης.
0: Δηλαδή θα βάζει drone να πετάει πάνω από, ας πούμε, μια δεξίωση γάμου σε ένα κτήμα. Και θα λέει,
1: καλό τώρα θα παντρευτείτε. Ενώ να πάτε ένα τρίμερο σε ένα νησί.
0: Ωραία. Θα λέει, ναι, για να δω τώρα εδώ σε αυτή την ταβερνούλα που έχει τα τραπέζια και μπροστά είναι προς την παραλία.
1: Έχει 50 τραπέζια και είναι όλα γεμάτα. Και το ταμείο έχει κόψει δύο αποδείξεις. Τι γίνεται, ότι δεν πάει καλά.
0: Θα επιβάλλονται κυρώσεις όπως άμεση αναστολή λειτουργία 48 ώρων για
1: τώρα
0: μία έκπτωση
1: παραστατικών. Όλα αυτά.
0: Καταγράφονται τουλάχιστον.
1: Ναι, καταγράφονται, ναι, οκ.
0: Ή υπέρβαση αξίας 500 ευρώ. Καταγράφονται και ξέρεις τι γίνεται. Μετά από 1,5-2 χρόνια σου έρχεται μια κλίση.
1: Δεν μπορεί τόσο πολύ.
0: Σωστά, για να γίνει αναστολή λειτουργία 48 ώρων μέσα στη σεζόν, θα γίνει άμεσα. Έχεις
1: ναι. Επίσης, πώς το λένε, μπορεί να είναι το σόι του όλο αυτό που έχει κάτι στην ταβέρνα. Μπορεί να είναι εξαδέρφια.
0: Αν τον αποδείξεις.
1: Α, πρέπει να γίνει και επιτόπιος έλεγχος. Δεν γίνεται μόνο με drones.
0: Τι θα ελέγχουν οι ελεγκτές, λοιπόν, της ΑΔΕ. Αν οι αποδείξεις που εκδίδει το κατάστημα είναι γνήσιες, τι τζίρο εσόδων δήλωνε μέχρι την προηγούμενη μέρα, πριν τον επισκεφτούν οι ελεγκτές. Και αν έχει διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και των αποδείξεων στο My Data, την πλατφόρμα.
1: Αυτό ναι. Πολύ ωραία γενικά.
0: Έτσι για το τρίμερο, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε, Γιάννης Κότσιρας, στο τραγούδι Φως.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης 9 και 48 η ώρα, 27 Μαΐου σήμερα, και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, βέβαια. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητα. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου Στεγνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί να γνωρίσουμε όλη αυτή τη διαδρομή και τα παιδιά να έχουν έτσι, να λάβουν μέρος αυτές τις δράσεις που έχουν ετοιμάσει, να φτιάξουν τα δικά τους έργα, να πειραματιστούν για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, καθώς περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα. Για περισσότερα και για άρθρα για την υγεία του εντέρου, αλλά και για διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, μπαίνετε στο www.tamarin.gr. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Συνεχίζουμε με, εν τω μεταξύ κλείνουμε μάλλον, με Μίλτο Πασχαλίδη και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.929 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει μια

0: Jumbo, yeah. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλες αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα σε όλους. Θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Να μοιραστώ μαζί σας ένα γεγονός που πιστεύω αφορά πολλούς από εμάς καθημερινά. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα ειδικά λοιπόν θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο σύμμαχός μας, ο διατροφικός μας σύμμαχος στο πρόβλημα της δυσθρεψίας. Συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Υπάρχουν σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη, όπως είπαμε, στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και να μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Να πούμε επίσης ότι τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα από τον ΕΟΦ.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, 31 νεκροί σε βομβαρδισμού στο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς στο Θησίο. Σε εκλείο πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Την Πέμπτη στο Κονγκό λόγω του έμπολα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίθεση σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Καλό τυχή είναι κρύπουλης μονάνε την πικρία της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρο που ακολουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσους και να'ναι. Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε στις λισμονιάς την κρουσταλένια βρύση. Λύθη, Λορέντζος Μαβίλης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 11, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν

0: Λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μια υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχώς που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Κότσε εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς

πρωί με μελωδία. Καλημέρα σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Εκτάκτος εδώ. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, που είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Υπάρχουν σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και να μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Να πούμε ότι τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, 31 νεκροί σε βομβαρδισμού στο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς στο Θησίο. Σε εκλείο πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Την Πέμπτη στο Κονγκό λόγω του έμπολα, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Επίθεση σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Λίγα σύννεφα και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις.
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έτσι, μαμίχα είναι μπουκαμβίλια και γυλαίκο, ζητώντας έξοδο κινδύνου, πασπαλισμένος ταυτάδες και άχνη προσφυγιάς, σφυρίζοντας χαλασμένα τραγούδια, στριμωγμένο στο τρίκυκλο, κρατώ σεντούκι γεμάτο ποίηματα και συνδόνια. Πάντες, λαϊκοί και κλήρος, γονιπετείς δέονται, Κύριε, μη εγκαταλείπεις τον δούλο σου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματα παργορήσισε με ποίηματα. Απ' τα σεντόνια δεν έχει φόβο. Πρωτόκολλο Αφίξεως, Τρίφων Ζαχαριάδης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καρά.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα

0: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. Ένα 80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για κάτι.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Οι χαμηλές ομιλίες στα τρένα, χρυσάφι για το μέλλον. Όριμο μήλο φωτίζει την κουζίνα και βρίσκω το δρόμο σου. Δευτερόλεπτα του φόβου. Γιάννης Κοντός.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φωτιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Το σπίτι αποκοιμήθηκε. Οι γονείς βολεύτηκαν στα ράφια με τις ασημένιες κορνίζες και τις μικρές πορσελάνες. Τα παιδιά σκεπάστηκαν με το πανί από τη σκηνή του Καραγκιόζη. Μόνο εκείνο το λεπτό χέρι με τα μακριά δάχτυλα στο μεταλλικό ρόπτρο της πόρτας του σπιτιού ακούγεται να χτυπά ανεπαίσθητα. Αγρύπνια. Σάβας Καράμπελας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφέ? Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?

0: ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.
2: Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγουν οι χαρτί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Σ' ακούω με όλους τους πόρους μου να τρέχεις σε ξένες πόλεις με ρούχα χάρτινα, κάνοντας ένα θόρυβο που προμηνύει η μεγάλη θάλασσα. Επιστρέφω στο κλειστό κύκλωμα της ζωής μου, στο κανάλι σιωπή, τα ρηχευμένες κινήσεις. Μια καρέκλα μετακινείται χωρίς λόγο. Ένα κρεβάτι κυλάει στο δρόμο. Στον τοίχο προβάλλεται η ίδια μαγική εικόνα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κυνηγό. Κοιμάσαι με στόμα γεμάτο μυστικά και βροχές. Η λύπη του έρωτα. Γιάννης Κοντός.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ακούμε μπροστά.
3: Σπρώχνω και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ακούμε μπροστά.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα. Φραγκίσκη Σταυράκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
9: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
8: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
7: Πάντα έντεχνα.
10: Έλα, πάρε με.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής.
10: Έχει

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου για σας. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 5, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Είναι μια χώρα με μανταρινιές, εκεί στην άκρη του χεριού σου, εκεί που τελειώνει ο καημός μας και αρχίζει ο ουρανός. Είπες, χρειάζεται να φυσήξει ένας άνεμος, να σκουπίσει τα σπίτια και τα δέντρα, να σκουπίσει τα χρόνια μας, για να ανάψεις με ένα πράσινο φύλλο την πίπα σου. Ανοιξιάτικες ώρες και τη δρόσου.
5: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα τέχουνε. Αιδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος πάντα αρχηγός για ιδέ.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
9: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
8: Όχι, γιατί αυτό
9: είναι εξαίρεση. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
11: Μη μου μιλάς για αγάπη.
7: Πάντα έντεχνα.
11: Έχει πανσαλίνο απόψε.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολιορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά.
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό.
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι.
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Κάποτε, σαν δύο ξένοι θα δίνουμε τα χέρια και όλη αυτή η πυρκαγιά θα είναι τα περασμένα. Οι μέρες που περάσαμε μαζί, σχεδόν μια ιστορία τρίτων. Κανένας, ποτέ, δεν γλίτωσε από το χρόνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κάθε στιγμή μου είμαι αληθινός, γιατί κάθε στιγμή μου θέλω να είναι αληθινή. Προαίσθηση Γιάννης Νεγρεπόντης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέσεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι
5: και... Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε!

0: προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ. Λέων Οφάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική. Λέων Οφάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη. Λέων Οφάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Γράψε. Αυτό το κάτι που απουσιάζει όταν είμαστε μαζί γυρεύει ένα τόπο λευκό να γράψει μια αναπελπισία. Γράψε. Στις ευτυχίες στην άκρη είναι που τολμάει ο χρόνος να ξαναστείλει μια θλίψη παιδική. Γιατί υπάρχουν άστρα. Γράψε. Όταν τελειώσουν οι λέξεις θα μείνουν μόνο τα δεμένα χέρια μας, δύο ζωάκια μικρά, στη χλωρίδα του άγραφου. Γράψε. Πόσο από χρόνο και από φόβο κοστίζει ένας αγαπώ. Να το αναλάβει κάποιος και παρά τη ματαιότητα του κόσμου. Με ένα στεφάνι φως. Τζένι Μαστοράκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: πιστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Φίλα με.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
7: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις.

0: Μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix pavlabeer.gr. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Θεία, ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Την αγαπώ με πάθος, την ποθώ, τόσο που τρέμω, μια φορμή γεννώ να τη χάσω. Μου πνίγει την καρδιά, μου δάνει σε χαρά τόσο ακριβή, που την ξοφλώ με διάφορο βαρύ, δίνοντάς της γι' αυτό κοντολογής, αφεντικό μαζί και μαγαζί. Κάντζο, Ντανιέλ Αρνό.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: προστασία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

βρήκα στο σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι.

0: Γεια σας, μωρή κουπίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Μια μέλισσα μπήκε από τόνα της αυτή και βγήκε πτάλο. Ήταν συγκινητικό. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο ευτυχίας, αλλά δεν συμπληρώθηκαν τα άτομα ποτέ. Δυστυχώς, είπε το τραπέζι, που πάνω του έκαναν έρωτα την Πέμπτη. Το κόνιο και το πετιμέζι, τα βροχερά καλοκαίρια, τα πουλιά, κρύβονται κάτω από τις γέφυρες της Εθνικής. Η γυναίκα μου, Τόνια Κοσμαδάκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρμα τα θαύματα.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μην κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Τώρα θα

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
2: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στις κοινές.

0: βλέπω κανέναν.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
3: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Έχει πανσαλίνο απόψε.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Θα έρθει καιρός. Θα καλωσορίζεις τον εαυτό σου σαν θα φτάνεις στη δική σου πόρτα, στο δικό σου καθρέφτη. Και ο ένας χαμογελώντας θα καλωσορίζει τον άλλο. Και κάτσε εδώ θα λέει, τρώγε. Θα αγαπήσεις ξανά τον ξένο που ήταν ο εαυτός σου. Δώσε κρασί, δώσε ψωμί, δώσε πίσω την καρδιά σου στον εαυτό της. Στον άγνωστο που σ' αγάπησε όλη σου τη ζωή, που εσύ αγνόησες για κάποιον άλλον που σε έχει αποστηθήσει. Κατέβασε τα ερωτικά γράμματα από το ράφι, τις φωτογραφίες, τα απελπισμένα σημειώματα. Ξεφλούδισε από τον καθρέφτη την εικόνα σου. Κάθισε. Απόλαυσε τη ζωή σου. Έρωτας και έρωτας ξανά. Derek Walcott.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς, η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαόντουνιας. Άιντε

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Υπάρχει ένα γεφύρι από δάκρυα που περπατά μαζί μου. Γκρεμίζεται κάτω από τα βλεφαρά μου. Υπάρχει μες στο πύλινο δέρμα μου. Ένας υπότης από τα παιδικά μου χρόνια δένει τα άλογά του στον ίσιο των κλαδιών με το σκηνή των ανέμων και μας τραγουδά με φωνή προφήτη. Ο άνεμοι, ο παιδικά χρόνια, ο γεφύρια από δάκρυα, γκρεμισμένα πίσω από τα βλέφαρα. Γεφύρια από δάκρυα, Άδωνης. Μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να
4: έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γλώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άψογα και προπάντων ζωντανά. Ωραία σώματα νεανικά. Τούτη ζητώ τη βεβαιότητα. Μη μου θυμίσεις την αρετή. Έχει γεράσει. Φόρεσε γυαλιά με σκελετό χρυσό. Φυλάγει από το φως τα άχρωα μάτια της. Του καλοκαιριού 3. Ζωή Καρέλη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με αγκαλιά και εγώ να λέω
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τη φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος, από τη σονάτα του Σελινόφωτος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδικά.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Από παιδί η μάνα μου με έκανε βρύση και με όρκισε βρύση άλλη να μην συναντώ. Να διψάω ακόμα και όταν ξεδιψάω. Να σκέπτομαι τόπους που δεν έχουν νερό. Γι' αυτό και στο λόγιο μου φεγγάρι διψάω και διψώ όταν το βλέπω λυψό. Διψώ όταν έρχεσαι και όσο μένεις διψάω και όταν φεύγεις διψάω, διψώ. Δίψα, Τάσος Ζερβός.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.